0: Άλλοτε το
1: Αδερφό Στάσου νούμερο 1
0: Είφε Σίσιλ Μπρίε
1: Paradise FM
0: Nous tout le temps là.

Λότε έτο, αδε φτάσουν νημεό, η φέση σιλμπρίε. Paradise FM, nous tout le temps là.

0: Look at them. Αν δεν χωστάσουν είναι ο εν.
1: Τι θες εσύ ελμπρίδι.
0: Paradise FM. Nous tout le temps là.

η πλήση και ζήσε ράδιο. Εκοπόι, εσυπό. Τηλεφώνου λου κατ καόντι καόντι καόντι. SMS λου δισεξεκ, δισεξεκ, έως ήλου απ.